αυτό που μου συμβαίνει. Φοβάμαι το σώμα του. Καρδιά κλειδωμένη.